0: Παρακούνω. Δεν τα μνώγω. Να σας δείτε για να...
1: Слушате најбољи концерте народне музике.
0: Ћемо да певамо заједно.